Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχ.

πάλινες σπίθες του πρώτου σπιτιού μας μες στη λαύρα του θέρους, στις γης του πυρός την αένα η θύρα, στους κάμπους, στα δάση, στα ουράνια. Θα σπαστώ απαλά τη σηκώνω στα χείλη, θα χαρίσω ελπίδες, σαχιβάδες και κάστρα που βουβά παραστέκουν σ' όσα αγγίζουν οι μοίρες. Κι όταν δύο στα πεύκα των ειδώλων φεγγίτες αυλακώνουν με αλόγα τα ξύλινα, χαμοκέδρου θοπίες, θεωρίες σεπτές μυστικών δεινοσαύρων στο νερό τις πλεκτάνες που τα ζώσανε κύκνη, μαύρη κύκνη, γαλάζιοι, όλο ιδέα και πόθο, που λες πάει να σβήσει και από τόμος γυρεύει να ανεβεί πιο ψηλά, να γκρεμίσει, να σπάσει, παραθύρια να ανοίξει, να φωνάξω, να κλάψει, να ρημάξω, να αράξει, να σκιστεί, να χαράξω στο χαλκό πιο βαθιά, πιο βαθιά, περιστέρια, λιοντάρια των μαλλιών της τη νύχτα, του στρατιώτου το όπλο, τ' αρβανίτικο χώμα, κι όπου φτάσει, αν φτάσει, φαντασία μετάλλου.

που τον κρεπάλι, να αγοράσει κιθάρες που μου πνίγουν τα μάτια, ως να σύρω τα πέπλα που κρατάει η σελήνη, στη μορφή μου να δέσει τη μορφή των πουλιών.

συνεχώς για τα παλιά. Κι είναι άπειροι τρόποι, είναι άπειροι τρόποι που μπορείς να δεις κι εσύ.

Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε νιακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.

0: πυραμπογιές και έβαψε το στήθος της κόκκινη. Μα το κραγιόν ψιθύρισε ακόμα κόκκινα.
1: Σ' αγαπώ.
0: Πάνω στον τοίχο, στον κίτρινο τοίχο, αυτοκόλλητα και γραφή.